0: O Radio. Ποιο μιλήσει και where quaro.
1: Αλλιώ
2: μιλήσει
0: και where quaro. Ο Radio.